0: Κοσμιοϊστό, αυτό που είπε η Ιάννα, ναι, το 3W, ναι, ακριβώς. Αυτό. Η πρώτη διεύθυνση ήταν για το Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας.
1: Αυτό που ξέρουμε εμείς ως CERN.
0: Ακριβώς, το info.cern.sh, δηλαδή Switzerland.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τώρα που είμαστε σε αυτό...
1: Μπορώ okay. πάρα πολύ εύκολα ναι. να σε πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει για την εποχή, γιατί το WW το έχουμε εμπεδώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχουμε εμπεδώσει είναι το πόσο χρειαζόμαστε άξιους και έμπειρους ανθρώπους στα τουριστικά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και γι' αυτό προτείνουμε ανώτερες σχολές Α με το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, με AI εργαλεία και το πιο σημαντικό, με συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Λοιπόν, σας τα λέμε γρήγορα, γιατί άλλωστε τα ξέρετε, τα λέμε κάθε μέρα. Σημειώστε όμως 210-96-40-117 τηλέφωνο για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500
0: για Αθήνα, ή κάντε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Το έχω δει στο TikTok αυτό.
0: Ναι, χαζομάρα είναι.
1: Χαζομάρα είναι λίγο, ναι.
0: Που είδες όμως που καταλήγουν. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να.
1: Να το σκεφτείς.
0: Όχι να σκεφτώ, να φανταστώ ότι οι Ευρωπαίοι φτάνουν σε αυτές τις λύσεις.
1: Και όμως από κάπου πρέπει. Μάλιστα στο TikTok οι περισσότεροι δεν το έχουν με μπουκάλι, το έχουν με πάγο. Θα σου εξηγήσω.
0: Λοιπόν. Κάτι το οποίο τελευταία λόγω του καύσωνα έχει βγει και στο TikTok από Γαλλία, από Ισπανία.
1: Τι τόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, πώς λέει να δροσίσετε το χώρο σας χωρίς να έχετε
1: ερκοντήσιο.
0: Μόνο
1: με ανεμιστήρα.
0: Έχετε ένα ανεμιστήρα. Βάζετε ένα μεγάλο μπουκάλι πάγο με νερό στην κατάψυξη. Έτσι, όχι όμως γεμάτο, προσέξτε. Να είναι λίγο άδειο, γιατί ο πάγος μπορεί να το σκάσει. Και αφού παγώσει, λέει, το βάζετε μπροστά στον ανεμιστήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περίπου 60 εκατοστά από τον ανεμιστήρα.
0: Και έτσι, λέει, ο αέρας ο οποίος έρχεται από τον ανεμιστήρα
1: είναι δροσερός.
0: Περνάει και δροσίζει το δωμάτιο.
1: Εκεί ακίνητα όμως, να είσαι κέντρο, έτσι, με τον ανεμιστήρα.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Τώρα υπάρχει μια λεπτομέρεια, έτσι. Το λέω γιατί μπορεί να το κάνουν και σου λέει, τι μας λέει τώρα αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν δουλεύει. Παιδιά. Τον ανεμιστήρα να τον ανοίξετε.
1: Τον ανοίγεις πρώτα. Αυτό δεν το λέει όμως.
0: Να τον ανοίξετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή ακόμα και τεχνικό ανελκυστήρων, βέβαια.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α. Ε?
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714.
1: Ή στο 5279-500-210 μπροστά, πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα, okay.
0: Θα την είχαμε.
1: Άλλη μόνο. Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Philia.
0: The Fate of Philia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την Οφιλία Apple.
0: Από τον Hamlet.
1: Από τον Hamlet, έτσι. Ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδερφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θανάτο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντε ντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο σίγγλ από το The Life of a Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι. Που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: Τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο ναι. Βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή. Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμόδεν έχεις. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B, όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα, Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Khan, Porch Light.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Χιούγκελ, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, της δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παρατηζωή σου.
3: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικες.

William Shaw, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Eugene Marley κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley, Fire.

Αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι του εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

not cool. That's not cool enough for school.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Και παραμένουμε στη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5, γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Stevie Wonder από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο αείμνηστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτας στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό, να αντλείς έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια, και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα, και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό, και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας, και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Τώρα βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια, Leave Me Alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, καλή ακρόαση.

Αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay to say? To say, πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cash, ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της Country.

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστές του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε πάλι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η παλάτη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα σίγγλ από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στο charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το ομότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση που υπήρχαν

κατά κόσμο Τζο Κύρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός, γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας Ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία τον Dracula.

Right, All Right. Η συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ο ή η σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα. Και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: το τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις.
1: Διάβλος Κρήτης, διαβλοσradio.gr.

0: Μουσική που σας αρέσει.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλωσradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τώρα σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά,

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης.
0: Διαβλοσradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
3: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

βάσανο ασενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα

Μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Ανέβασε πολύ, πολύ. Ανέβασε, κάζια.

Λέω από πίσω σου, το λέω και μπροστά σου. Πρόσεξε φίλε καλά, γιατί θα έρθει τη σειρά σου. Πάντα να παίζεις μαζί μου με ανοιχτά τα χαρτιά σου. Εγώ ξηγέμαι με τοπικά. Κοπήκανε τα ράματα, ανοίξανε τα τράπεζα.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβή.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

τη λεωφόρο της αγάπης που με θάς. Πριν το τέλος μια στιγμή

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, τι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Έχουμε φτάσει μέχρι 10 Αυγούστου ήδη. Βεβαίως, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιβαλεί ο κόσμος και τραμάδος εδώ, έτσι, στο κέντρο των διακοπών, είσαι και στην τελική ευθεία, θα το λέγες.
1: Αχ, μη λέμε τώρα, από τώρα τελική ευθεία. Τελική ευθεία.
0: Επίσης, άμα δείτε, νυχτώνει πιο νωρίς από τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι να τα πούμε
1: αν
0: όλα αυτά.
1: Αν θέλετε να του κλείσω το μικρόφωνο, απλά στείλτε ένα μήνυμα.
0: Ευχαρίστης. Τι μήνυμα, πού να στείλουμε?
1: Στα social, καλέ. Εκεί μας βρίσκουν, εκεί μας
0: στέλνουν.
1: Να δώσουμε
0: κάπου να χρεωθούν, γιατί έτσι θα στέλνουν μηνύματα.
1: Άμα είναι να σου κλείσω το μικρόφωνο.
0: Τσάμπα είναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω, έχουμε καμιά γιορτή, τίποτα, 10 Αυγούστου.
1: Έχουμε τον Ιππόλητο, την Ιππολίτη και το Λαβρέντιο.
0: Αυτά είναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγα λεπτά. Έχουμε επίσης νέα από το διάστημα σήμερα. Οπότε συντονιστείτε, εδώ θα είμαστε, παρέα, όπου και να βρίσκεστε. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στις διακοπές, δεν ξέρω και εγώ
1: πού. Αρχίζει πάλι τώρα αυτή την αναφορά για το πού βρίσκεται ο καθής και στο τέλος θα το απαντήσει κανείς για το πού βρίσκεται και τι κάνει και μπορεί να μην το αρέσει.
0: Εμένα μου απάντησε κάποιος πριν από λίγες εβδομάδες το ΜΑΣ που ήταν από αεροπορική βάση μέσα. Μια χαρά.
1: Πετάνε το αεροπλάνο.
0: Ευτυχώς πετάνε. Λοιπόν, μουσική και σε λίγο ζώδια. Στήστε αυτή.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Για να δούμε, έτσι, για να δούμε.
0: Πώς το τέλος της έχει 15 Αυγούστου.
1: Αμέ.
0: Τόσο ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε
0: τριήμερο
1: ότι
0: την εβδομάδα.
1: Από εχθές, γιατί τριήμερο?
0: Γιατί είναι 15 Αυγούστου, είναι Παρασκευή. Σάββατο είναι. Σάββατο είναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Φταίει η ζέστη.
1: Δεν επικοινωνούμε σήμερα καθόλου.
0: Όχι, θα επικοινωνήσουμε. Ένα. Πάμε, ζώδια.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από εχθές ο Ερμής έχει πάρει θέση στο Λέοντα και μας κάνει λίγο πιο δημιουργικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πια. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ.
1: Ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή η εβδομάδα δοκιμάζει λίγο τις οικογενειακές σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι λίγο πιο εύκολο να προκύψουν έτσι καυγαδάκια, να προκύψουν παρεξηγήσεις, οπότε προσοχή και διατηρήστε χαμηλά τους τόνους. Πανικός γίνεται εδώ μέσα, παιδιά. Πάμε στους Ταύρους. Ταύροι μου, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σπάσω το κεφάλι κάποιου. Και πάμε στους Ταύρους. Τώρα ποιον Ταύρο θα βουτήξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ταυράκια μου, αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει στα αυτιά σας κάποια είδηση, κάποιο νέο από ένα πολύ στενό σας πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει και τη δική σας καθημερινότητα. Δίδυμοι, είναι μια εβδομάδα λίγο πιο περιπετειώδης. Έχετε κι εσείς τη διάθεση ίσως να ζήσετε κάτι λίγο πιο έντονο. Μπορεί να αποφασίζετε μια διαφορετική εξόρμηση ή κάποιο τρόπο να ανανεώσετε έτσι τον έρωτά σας. Καρκίνη, η εβδομάδα φέρνει αρκετή ενέργεια, μπορούμε να πούμε, σε εσάς. Καθώς και το πέρασμα του Άρη στο δικό σας ζώδιο στις 11 του μήνα σας γεμίζει αρκετή δύναμη για να κινηθείτε προς τα μπροστά και να ξεπεράσετε οποιασδήποτε δυσκολίες του παρελθόντος. Πάμε στους Λέοντες, λιονταράκια.

Την ανοίξετε, εσείς θα χάσετε. Τοξότες. Σίγουρα θέλετε να ξεφύγετε, θέλετε να κλείσετε κινητά και να εξαφανιστείτε. Θέλετε να ζήσετε όμως και περιπέτειες. Λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί ίσως αυτές τις μέρες να είστε λίγο πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα λόγω παρορμητισμού. Εγώ καιρή. Γενικότερα κοιτάτε λίγο τα οικονομικά σας, γιατί σας έχουν απασχολήσει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια θετικά νέα θα φτάσουν στα αυτιά σας προς το τέλος της εβδομάδας. Υδροχόη μου, θα πρέπει να έχετε γενικότερα ανοιχτό μυαλό, όχι ότι δυσκολευτήκατε ποτέ σε αυτό, αλλά λίγο παραπάνω ανοιχτό μυαλό για να καταλάβετε περισσότερο τους άλλους και αυτά που προσπαθούν να σας επικοινωνήσουν. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Δώστε βάση λίγο εκεί κοντά στις 12 του μήνα για πράγματα που μπορεί να συμβούν και αφορούν στα επαγγελματικά σας, κάποιες εξελίξεις που μπορεί να μην τις περιμένατε.

Με γρανίτα τη βγάζουμε εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα. Έτσι, και μόλις ξεκινήσαμε, πάμε σε διάλειμμα. Μετά τα ζώδια που ακούσαμε, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Συντονίσου αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε social media, Εβιβαλή, η Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε βιντεάκια που έχουμε ζητήσει από που μας ακούτε. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Περισσότεροι σε διακοπές. Είναι αυτή το 50% που έλεγε ότι θα κάνουν διακοπές φέτος. Αυτοί κάνουν διακοπές φέτος. Το 50%.
1: Αν ανήκετε σε αυτό το 50% και ήρθατε τώρα στον τόπο μας για να περάσετε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Καλώς μας
0: ήρθατε. Και είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί πέρυσι ήταν 52% που δεν κάνανε διακοπές, ενώ φέτος.
1: Υπάρχει ένα 2% που τα κατάφερε. 2%
0: τα κατάφερε. Αυτό δεν ελέγχεται, έτσι. Πώς να το ελέγξεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 10 Αυγούστου το 1788, ο Βολφγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Αυγούστου.

0: Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, καθόλου των διακοπών.
1: Γιατί αυγουστιάτικα να πάμε σε ένα τέτοιο θέμα?
0: Γιατί θα σου πω, γιατί τον Αύγουστο μπορείς να κάνεις πολύ σεξ και να καταλήξεις ένα ωραίο παιδάκι. Καταλάβες, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, γεννήσεις για το 2026. Έτσι, από 882 ληξιαρχεία σε όλη την Ελλάδα, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Σε πόσα ληξιαρχεία από τα 882 δηλώθηκαν παιδιά μέσα στο 26?
1: 500.
0: Μόνο στα 165. Μόνο στην Αθήνα, έτσι, είναι 36 ληξιαρχεία χωρίς γεννήσεις μέχρι τώρα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έτσι. Λοιπόν, 59 σε νησιά, καμία γέννηση μέχρι στιγμής. Αυτά τα ωραία. Οπότε είναι καιρός και εποχή, γεννάτε. Έτσι, γιατί χανόμαστε, αυτό το λέγαμε για πλάκα πριν από 20 χρόνια. Τώρα είναι πραγματικότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το οικονομικό δηλαδή, που ακούω και σαν καραμέλα, το οικονομικό?
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει.
1: Για μένα είναι το οικονομικό.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό, γιατί γινόταν, οι παιδιά γινόντουσαν και στους παγκόσμιους πολέμους.
1: Άλλες εποχές.
0: Τι έχει η εποχή σήμερα δηλαδή?
1: Στον παγκόσμιο πόλεμο είχες μάθει να έχεις δύο ρούχα, να φας ένα φαγητό, δεν είχες κινητά, δεν είχες έξοδα για να μπορέσεις να σταθείς στην κοινωνία.
0: Ωραία, άρα προτιμούμε αυτά παρά να γεννάμε.
1: Δεν είναι ότι προτιμούμε αυτά, μιλάς για διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Ναι, αλλά όμως η ζωή είναι ίδια.
1: Αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσεις να υπάρχεις, ας πούμε, επαγγελματικά, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, αναλόγως βέβαια και το επάγγελμα. Να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, να έχεις ίντερνετ, είσαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις 1500 ευρώ.
1: Όχι.
0: Για το κινητό τηλέφωνο, μπορείς να δώσεις 180.
1: Αλλά όλα αυτά είναι παγιά έξοδα. Και όταν το ενίκιο έχει πάει 7-8 κατοστάρικα, για να μπορέσεις να μείνεις σε ένα σπίτι που θα μείνει όλη η οικογένεια.
0: Κάποτε μένουν πολύ μαζί, να σου το πω και αυτό. Έμενε η οικογένεια, ήταν μέσα παππούς, η γιαγιά, κρατούσαν τα παιδιά, βοηθούσαν.
1: Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά δεν κοιτάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχουν αλλάξει κανόνες μέσα στην οικογένεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει οικογένεια.
1: Όχι, εγώ θεωρώ.
0: Εφόσον ο άλλος, λοιπόν, δεν θα ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει μια σταθερή οικογένεια, δεν ξεκινάει να βάλεις μπελάδες στο κεφάλι του. Δεν θέλει. Για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά και η οικογένεια τη στιγμή που μπορεί να τα χάσεις σε λίγο καιρό? Τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα σε πάνε όπως πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες που παντρευόσουν έναν άνθρωπο στα 30 και πήγαινες μέχρι τα 80. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο άλλος σε 5 χρόνια να μείνει μόνος του? Σε μια άλλη συνθήκη. Δεν το θέλει αυτό. Γιατί να υπομειστεί τα παιδιά?
1: Πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα και εκεί που κολλάνε πολλά πράγματα είναι το οικονομικό. Και αυτό το λέω από προσωπική μου εμπειρία, έτσι.
0: Πείτε και εσείς τη γνώμη σας εκεί έξω.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Και μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχονται, έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε, εκτός από τα ζώδια, έχουμε και νέα από το διάστημα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιστρέφουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: στα μάτια μέσα μου βαθιά. Κοίταξες στα μάτια την ψυχή μου.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφα...

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Καλωσορίσατε, δεύτερη ώρα μαζί και καλή εβδομάδα σε όλους. 10 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, μετά από Σαββατοκύριακο, που τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο θολά, θα έλεγα, μέσα στον Αύγουστο, λόγω διακοπών.
1: Έτσι. Γιατί τώρα θολά?
0: Γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι ωραία, ξύπνησες. Τι μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, στις διακοπές. Καταλάβεις, οπότε δεν ξέρεις τι μέρα είναι ακριβώς.
1: Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάστημα, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θα το πεις ακριβώς και νέα. Είναι όμως κάτι το οποίο το είχα περιέργεια. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι θα φύγουμε, θα πάμε στον Άρη, θα πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα. Πώς είναι όμως οι μέρες εκεί? Πόσο κρατάει μία μέρα?
0: Ανάλογα τον πλανήτη, ξέρω και εγώ, ανάλογα τις διαστάσεις.
1: Στη Γη, ένα αμερόνυχτο κρατάει 24 ώρες. Στο Δία, 9,8 ώρες. Δηλαδή μέσα σε 9,8 ώρες έχει ζήσει μέρα και νύχτα.
0: Εντάξει, πρέπει να συνηθίσεις άλλη ζωή.
1: Η Αφροδίτη χρειάζεται 243 μέρες για να κάνει μία περιστροφή από τον άξονα της.
0: Φαντάζομαι ότι για να συντονιστούν όλοι οι πλανήτες κάποτε που θα, έτσι θα ζουν άνθρωποι εκεί. Λέμε τώρα πιθανότητες τώρα. Δεν λέμε ότι θα γίνει και έτσι. Έτσι πιστεύω ότι θα συντονιστούν με μία ώρα, όπως γίνεται και πάνω στη Γη συνήθως.
1: Θα βρεθεί μία...
0: Λες ώρα Greenwich, ξέρω.
1: Πανγαλαξιακή ώρα.
0: Αυτό, όχι, θα είναι η γήινη ώρα, με τη γήινη ώρα πηγαίνουμε, ξέρεις.
1: Ο Ερμής χρειάζεται 58-24 ώρα για να ολοκληρώσει μία μέρα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: Ο Άρης είναι πολύ κοντά. Είναι 24 ώρες και 37 λεπτά.
0: Είναι που σου λέω ότι όλοι οι εξωγήινοι έρχονται από τον Άρη. Γι' αυτό το λέγαμε.
1: Ο Κρόνος 20 ώρες και 33 λεπτά. Ο Ουρανός 17 ώρες και κάτι. Ο Ποσειδώνας 16 mm-hmm. ώρες και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Με τον Άρη είμαστε πολύ κοντά.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Τελικά.

0: Λοιπόν, έτσι επειδή πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην κοινωνία μας και οι οικογένειες είναι
1: πάνε
0: δεμένες,
1: εξαιρετικά, όχι
0: δεμένες
1: απλά καλά.
0: Οι οικογένειες και τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά. Ένας 16χρονος πριν από λίγες εβδομάδες εκβίαζε ένα 14χρονο να του δίνει τα χρυσαφικά του σπιτιού του. Να πηγαίνει και να του δίνει χρυσαφικά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους, ξέρω, στον τουρισμό, 80.000. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους σε άλλους τομείς, ρε παιδί μου. Δεν θα έχουμε ποτέ με αυτό το μεγάλωμα έλλειψη, έτσι, στο έγκλημα της νύχτας, ξέρω. Υπάρχει υπερπροσφορά, μεγαλώνουν ήδη γερά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, τα ελάχιστα παιδιά που μας κάνουν περήφανος. Ξέρω, σαν εκείνο που μιλούσε με την NASA και
1: ναι.
0: Κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα. Ενώ τα υπόλοιπα, τα 16χρονα, τα 17χρονα, τα 14χρονα, είναι στην καθημερινή διάταξη. Έτσι, αυτής της κοινωνίας, πολύ καλά πάμε, νομίζω. Θα έχουμε πολύ κόσμο στο έγκλημα. Μια χαρά θα πάει αυτό, πιστεύω.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πολλά και διάφορα ακόμα.
1: Δευτεριάτικο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βγήκανες.

Δύο χρόνια έλεγες πως θες να μάθεις να αγαπάς για να μην το ξαναπάθεις. Σε ρωτάω, δείξε μου ό,τι έχεις στείλει. Λες τα διέγραψες και από

0: ορισμένη. Σε πιάσα με κάποιον άλλον να μιλάς.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
2: Η επιλογή σου.
1: Όπου κι αν είσαι.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Then he

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις στη μουσική. 10 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές διακοπές.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλές διακοπές και σε όσους κάνουν έτσι διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Να περάσετε υπέροχα. Κόσμος και Δραμάδος, Επιβαλεί εδώ. Έχουμε νέα το διάστημα συνέχεια όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικότερα έχουμε όλα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί από την NASA, έχουμε τα διάφορα που μαθαίνουμε και ακούγονται. Έχουμε όμως και τις μαρτυρίες των αστροναυτών για τα όσα έχουν δει παράξενα όταν βρισκόντουσαν εκεί έξω. Ο Gordon Cooper, ο οποίος ήταν στην αποστολή Mercury Atlas 9,
0: άνοιξαν τα στόματα,
1: έχει αναφέρει πως είδε ένα πρασινοπό φωτεινό αντικείμενο να πλησιάζει το διαστημόπλοιό του σαν να το καταδίωκε. Την ίδια στιγμή, ραντάρ από την Αυστραλία κατέγραψε κινούμενο στόχο στην ίδια περιοχή. Απάντηση δεν δόθηκε.
0: Εντάξει, ούτε τώρα όμως έχει δοθεί απάντηση. Έτσι δεν είναι? Απλά τους έχουν αφήσει να τα λένε. Γιατί παλιά υπήρχε και η απειλή.
1: Στην αποστολή Gemini 4, ο Jim McDivitt περιέγραψε ένα λευκό κυλινδρικό αντικείμενο σαν κουτί μπύρας με ένα μολύβι, το οποίο και προσπάθησε να φωτογραφίσει. Οι φωτογραφίες που έβγαλε βγήκαν θαμπές και φαινόταν σαν να ήταν γυρίνη μέσα στο σκοτάδι.
0: Mm-hmm. Τώρα με την τεχνολογία την τωρινή δεν καθαρίζονται αυτές τις φωτογραφίες, άραγε.
1: Στην αποστολή Apollo 10, το πλήρωμα μίλησε για παράξενους ήχους στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, τους οποίους περιέγραψαν ως περίεργη μουσική. Η ανάλυση μετέπειτα της NASA απέδωσε το φαινόμενο σε παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων επικοινωνίας VHF. Οι ίδιοι ωστόσο είχαν πάρει μεγάλη τρομάρα. Ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, ο Γιάνγκ Λι Γουέι, ανέφερε ανεξήγητους χτύπους στο σκάφος Σενζου 5 σαν να χτυπάς μεταλλικό κουβά με ξύλινο σφυρί. Είναι πολλά,
0: υπάρχει
1: ο κατάλογος
0: φαντασία,
1: είναι
0: όμως
1: μεγάλος.
0: Υπάρχει φαντασία όμως. Σε όλα αυτά που βλέπουμε προσπαθούν να τα περιγράψουν οι άνθρωποι.
1: Να μας δώσουν μια εικόνα.

0: πολλές φορές διαβάζω τα site, έτσι,
1: ναι,
0: και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν έχουν να γράψουν κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές? Δηλαδή, άσε που είχαν γράψει 1500 φορές για τις ταυτότητες και μόνο και μόνο να το διαβάζεις κάθε μέρα, αυτό σε αγχώνει. Έτσι, είναι και αυτό που διαβάζω τώρα. Συμβουλές, λέει, για αυτή την εποχή για το σπίτι.
1: Τι εννοείς συμβουλές?
0: Θα σου πω τώρα. Δηλαδή, λες, αναρωτιέσαι για ποιο λόγο το γράφεις. Δηλαδή, από μόνες μου δεν μπορώ να το κάνω να θέλω. Δηλαδή, θα το διαβάζω εδώ για να το κάνω? Είναι κάτι εξειδικευμένο που δεν το ξέρουν πολλοί? Λοιπόν, συμβουλές λοιπόν αυτή την εποχή για το σπίτι. Τι κάνουμε, τι πετάμε, σου λέει. Έτσι, πετάμε, λέει, παιχνίδια παλιά που έχουν σπάσει. Όχι, θα τα έχω ανάμεσα στα πόδια μου το καλοκαίρι, ας πούμε. Λιγμένα, λέει, αντιλιακά σπρέι για έντομα. Όχι, θα τα βάζω πάνω μου μέχρι να τελειώσω να κάνω οικονομία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει εκεί. Λοιπόν, χαλασμένα, λέει, εργαλεία κήπου. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, θα έχω τον κήπο μου, θα έχω και τα χαλασμένα εργαλεία εκεί. Να τα βλέπω, γιατί? Γιατί άσχημα είναι.
1: Τέλεια είναι τα χαλασμένα εργαλεία, πλάκα κάνεις.
0: Μα. Λοιπόν, φθαρμένος, πολύ αθλητικός εξοπλισμός. Είναι το τελευταίο που διαβάζω εδώ. Έτσι, πριν να μας τελειώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν νόημα, ας πούμε. Μας δίνουν συμβουλές, παιδιά. Μπορεί να τα έχουμε μπροστά μας και όχι να βαριόμαστε, αλλά να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ένα site μου έδωσε μια υπέροχη ιδέα. Να πετάξω ένα λιγμένο αντιλιακό που έχω.
1: Μα και εσύ.

0: τέλος για σήμερα, πάμε να φύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, συζητάμε τι θα φάμε
1: αύριο.
0: Αύριο, ναι. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ, κανονικότατα, καλοκαιριάτικο.
1: Τι θα είμαστε εσύ? Και πάλι κοντά σας αύριο, 22 mm-hmm. ώρες.
0: Καλή συνέχεια και ό,τι και αν κάνετε.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε! Δευτέρα! Κάποιος θα χαίρετε!
1: Έτσι! Καλέ, ηρέμησε!
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα!
2: Να είμαστε καλά!
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα βατραχοπέδιλα θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι λοιπόν θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι. Ναι. Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ. Ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια, ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scotts Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι έχουμε τόσες πολλές απάτητες παραλίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε ποιες είναι.
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιες είναι, χαλάσουν, γιατί θα πατηθούν.
0: Όχι θα πατηθούν απλά, θα ποδοπατηθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωστόσο, κυκλοφόρησε η νέα λίστα με απάτητες παραλίες, η οποία διευρύνεται, και αυτό είναι όμορφο, στην Ελλάδα, με καινούριες 13. Συνολικά 251 παραλίες από Εύβοια μέχρι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν λέμε απάτητη παραλία, τι εννοούμε έτσι?
1: Λίγο πατιέται η απάτητη.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολη στην πρόσβαση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ένα.
1: Και
0: το...
1: δεν πρέπει να γίνει ναι, δρόμος. Λέει,
0: έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εκεί, παιδιά, δεν θα βρείτε ούτε beach bar, ούτε ξαπλώστρες.
1: Ρε, ούτε καντίνα με νερό.
0: Τίποτα, τίποτα. Αν δεις όμως φωτογραφίες από ορισμένες, καλά τώρα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αξίζει ταλαιπωρία να πάω, ρε.
1: Για παραλίες στο Ελλάδα δεν μιλάμε.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι κοινοί θνητοί,
1: ναι,
0: λίγο δύσκολο να πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
1: Όπως?
0: Ένα γιότ.
1: Α, ένα γιότ, σα σκάφη το πας.
0: Βέβαια.
1: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
0: Γιατί όχι, να πάμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
7: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Ανούλα μου.
1: Γιατί?
0: Τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπου ας πούμε ο ήλιος για να φανεί κάνει δεν ξέρω πόσα τέρμινα.
1: Πραγματικά.
0: Για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη. Ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί και θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι
1: στον κόσμο? Δεν ξέρω και πώς το μετράνε ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, για 7η συνεχή χρονιά, ευτυχής βγαίνουν οι Φινλανδοί. Τώρα.
0: Okay.
1: Και μάλιστα η Ιωάννα Γιόκελε, η εκτελεστική διευθύντρια των Φιλανδικών Υπηρεσιών Προώθησης από την Business Finland, εξήγησε ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που είναι πιθανό να κάνουν τους Φιλανδούς τόσο ευτυχισμένους.
0: Τους είπε.
1: Τους είπε.
0: Να τους ακούσουμε.
1: Αμέ. Πρώτον, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονται γείτονες, πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, η επαφή με τη φύση. Στη Φιλανδία δεν μένει κανείς περισσότερο από 10 λεπτά απόσταση από ένα δάσος.
0: Με το κρύο που κάνει,
1: δεν βγαίνουν έξω.
0: Δεν κάνει περισσότερο από 10 λεπτά έξω.
1: Λοιπόν, και λέει εκείνη ότι το καθαρό νερό, ο αέρας και η φύση συμβάλλουν και στην ευεξία και στη δημιουργικότητα.
0: Μάλιστα. Για ήλιο τίποτα.
1: Για ήλιο τι να πούνε, για ήλιο έρχονται διακοπές εδώ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι ένα συνδυασμό ανταγωνιστικότητα και ελεύθερου χρόνου, και εξηγώ με τα λόγια τη.
0: Ναι.
1: Η Φιλανδία είναι μια χώρα με χαμηλέ ιεραρχίε και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε CEO, ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ακριβά. Μάλιστα. Είναι όλοι δουλεύουμε, πάμε σπίτι μα, καθόμαστε, τι ωραία που είμαστε.
0: Okay.
1: Θα πήγαινε.
0: Βέβαια.
1: Αν μ' άφηνα να κοιμάμαι.

0: τώρα για αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως όλα,
1: όλα
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα του.
0: Τις πιτζαμούλες του, να στρώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΡΤ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversized ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνος.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά,
0: κατάλαβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό?
1: Ε, βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν, ή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα σε έχω
0: αλήθεια,
1: στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ Α.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος.
0: Okay. Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με τη γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functionable κατάσταση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει. Πάμε. Can't lose if you never play. Can't get let down if you never show up.

0: Chelsea.
1: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
2: Για πες.
1: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
2: Πες μου, πότε το κάνουν.
1: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
2: Δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια.
1: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
2: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζεται το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει. Ναι. Μετά την επιτυχία του 2.
1: Του Πράντα.
2: Ναι. Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
1: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
2: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
1: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
2: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γουβερνάντες.
2: Γουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
1: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
2: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
1: Από
2: το Instagram.
1: Έλα.
2: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω. Ναι. Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
2: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
1: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
2: Πολλές πάνες.
1: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
2: Θα βγάλει τώρα.
1: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
2: Όμορφη.
1: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
2: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
1: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
2: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
1: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
2: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.iekalfa.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Εύγε, παιδί μου.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Του Χόλιγουντ, σεξ σύμπολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα
1: αλήθεια
0: το 1966?
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο και θα σε παραδείξω. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχτηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας συμφοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν, και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Donald Trump.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί, φαντάζομαι, από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσο.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του, φαντάζεσαι.
1: Για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τι λέγανε οι παλιές.
1: Τι λέγανε.
0: Στις κόρες.
1: Πώς θα τον δέσουν τον άντρα.
0: Παιδάκι μου, κάντε ένα παιδάκι. Να δεις αν θα φύγει ξανά για
1: δεν
0: να τον
1: δεν είναι
0: δέσω.
1: Και τόσο παλιό όσο νομίζεις. Το ακούω και τώρα.
0: Ναι, αμέ. Λοιπόν, αυτή είναι 56. Αυτός είναι 62, έτσι λέει. Και μιλάμε για τη Λόρεν Σάντσες.
1: Ναι.
0: Και τον Τζεφ Μπέζος που παντρευτήκανε, ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί δεν ήταν να χωρίσουν μετά το γάμο.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη, λέει, να αποκτήσει παιδί με το σύζυγό της Τζεφ Μπέζος.
1: Ναι.
0: Η Λόρεν Σάντζες.
1: Mm.
0: Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Άλλο ένα γιατί έχει κι άλλα και από άλλους γάμους.
1: Όταν λέμε όπως έτοιμη, και αυτός. Ψυχολογικά φαντάζομαι, γιατί σωματικά στα 56 τι εννοεί.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Παίζει ακόμα, παίζει. Αυτά τα είπε στο New York Times.
1: Mm.
0: Και εκτός, λέει, από την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί με τον Μπέζος,
1: ναι,
0: μίλησε στους New York Times και για τη σχέση της με τον Mr. Amazon.
1: Πρόσεχε τι λες, γιατί μας παρακολουθούν στα
0: έρχονται
1: κινητά.
0: Έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, μιλώ, λέει, για τα πάντα μαζί του. Τα πάντα. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Και δεν το λέω αυτά, αυτό ελαφρά την καρδία.
1: Τι είπες τώρα.
0: Το να σου πω κάτι, εντάξει. Και εγώ αν είχα τα δισεκατομμύρια του, ο καλύτερος μου, μάλλον για μένα θα ήταν ο καλύτερος φίλος.
1: Για τον κολλητή.
0: Έτσι. Όσον αφορά, λέει, τις φιλίες με διασημότητες όπως ο Λεωνάρντο Ντικάπριο,

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχεις λύσει και καλά κάνεις.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχεις καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωτα. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει
0: φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Καλά, αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι. Κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και παρακαλώ. Με δυνατότητα online, μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει, δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-14.
0: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.eekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
1: Για ξεκίνα το.
0: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
1: Ναι.
0: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, θυμάσαι που βγήκαν
1: τα μεγάλα maxi singles, τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
0: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-Side, χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε, εάν παιδιά έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-Side το Mighty Man,
1: ναι,
0: Μποκούμπερντε. Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
1: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιος να μας το πει όμως,
0: το
1: έτσι.
0: Το θέλουμε.
1: Το θέλουμε.
0: Μας το χαρίσει.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί τελείωσε. Ήμουνα και λίγο στο χορό. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ότι θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβανε τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας και...
1: Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

βρει με τον εαυτό. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αποφάσεις που παίρνει ο καθένας και είναι υπεύθυνος για αυτές. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Είναι απόφασή σου. Εσείς τι έχετε αποφασίσει για αυτό το καλοκαίρι? Τώρα θα μου πεις, έχουμε αποφασίσει να πάμε στις Μαλδίβες, αλλά δεν μας βγαίνει. Ξέρετε κάτι, με ένα όνειρο, με λίγη φαντασία, δεν ξέρω, με ένα κοκτέιλ στο χέρι, ίσως και να πετυχαίνει κάπως να βγει αυτό το σχέδιο. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για το soundtrack αυτό που μπορεί να σας ταξιδέψει, ακόμα και αν σας πηγαίνει στη δουλειά. Γιατί συμβαίνουν και αυτά και τα ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα, για τις αποφάσεις του Αντώνη Ρέμου, ακούμε διάφορα για τον επόμενο χειμώνα, ότι δεν θέλει να δουλέψει, θέλει να ξεκουραστεί. Θα τα δούμε κι αυτά. Πρώτα όμως θα ακούσουμε εδώ τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση, και τη Βίκυ Χατζάκη μαζί σας.

Εδώ είμαστε και δεν μας αρέσει να χρωστάμε σε κανέναν και πουθενά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου, λοιπόν. Πες μου, τι σου χρωστάω? Ναι, και μία πόρτα πίσω που κλείνει. Εδώ είμαστε ζωντανά μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026.

πώληση βέβαια. Έτσι, εννοείται, πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι τι μαγιό θα φορέσουμε. Το πρόβλημά μας είναι σε ποια θάλασσα θα βουτήξουμε. Να περάσουμε όμορφα, ξένιαστα, μερικές στιγμές έτσι. Σχεδόν κάθαρσης θα έλεγα, γιατί η θάλασσα το κάνει αυτό. Στα καλύτερά της αυτή την εποχή, εννοείται και στα πιο ζεστά της. Ελπίζω να είστε κάποιοι και να την απολαμβάνετε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
3: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, για αυτή τη συνεργασία τη θυμάμαι καλά και είναι από τις αγαπημένες μου, ίσως βέβαια και από τις σχετικά λίγες που έχω πάει ποτέ στα Μπουζούκια. Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα με ρωτήσετε ποια χρονιά, αλλά είναι ωραίο που υπάρχουν ακόμα και τους ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τη Δέσποινα Βανδύ, έτσι σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Πάμε τώρα να πούμε και για ένα αγόρι πράγμα στα 41 του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα. Έτσι, τελικά κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός. Όπως και το επόμενο κορίτσι πράγμα, η Κέτι Γαρμπή.

Αυτό είναι, οι πιο μικρές λέξεις τελικά βγάζουν το μεγαλύτερο νόημα. Ένα ναι ή ένα όχι, και οι δύο έχουν από 3 γράμματα, τυχαίο, δεν νομίζω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τα πιο ωραία συναισθήματα, ενθουσιασμένος, ερωτευμένος, όλα αυτά που το καλοκαίρι δεν ξέρω, σαν να γίνονται λίγο πιο απελευθερωτικά νομίζω. Ίσως είναι η διάθεσή μας να βγούμε, ίσως είναι αυτό το πιο εξωστρεφές που έχουμε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σε 20 λεπτά περίπου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που θα μας δώσει κάποιες πολύτιμες συμβουλές ευζωίας. Για την ώρα φωτιά στη νύχτα, κι ας μην είναι ακόμα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μπορεί ο Νίκος Απέργης να λέει χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια, όμως εμείς δεν έχουμε τα ίδια, έχουμε κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά και κάτι διαφορετικό με την ενότητα της Ξένιας Κούρτογλου εδώ στο ραδιόφωνο μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο. Συμβουλές ευζωίας και... με πράγματα που πολλές φορές μπορεί και να τα ξέρει.

σας και δοκιμάζετε κάτι καινούριο. Επίσης να θυμάστε πως ένα τέτοιο έντονο συναίσθημα είναι απλά ένας δείκτης, σαν ένα καμπανάκι που χτυπάει για να σας βάλει σε εγρήγορση, ώστε να είστε προσεκτικοί και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Για να μπορέσετε όμως να διαχειριστείτε αυτό το έντονο άγχος και να αποφύγετε την πιθανότητα να σας εγκλωβίσει και να σας ακινητοποιήσει, θα σας προτείνω τρεις αποτελεσματικές κινήσεις. Στο νούμερο 1. Αναπτύξτε ενδυναμωτικό εσωτερικό διάλογο. Μπροστά σε κάτι που φοβάστε, η εσωτερική σας φωνή συνήθως λέει «Πάει, καταστράφηκα, θα αποτύχω και τι θα γίνει αν αποτύχω». Όμως δεν ξέρετε ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων και όσες πιθανότητες υπάρχουν να μην τα πάτε καλά, άλλες τόσες υπάρχουν να τα πάτε καλά. Γι' αυτό επιλέξτε να σκεφτείτε και να πείτε μέσα σας «Και τι θα γίνει αν πετύχω». Και αυτό θα σας βοηθήσει να πάτε στο νούμερο 2. Φτιάξτε νοερά μια θετική εικόνα. Επειδή το μυαλό λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τις εικόνες, σκεφτείτε την επιτυχημένη εκδοχή της έκβασης των πραγμάτων και δείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει αυτό που σας αγχώνει. Φανταστείτε τη σκηνή όπου θα πάρετε πολύ καλό βαθμό στις εξετάσεις ή θα κάνετε μια πολύ πετυχημένη ομιλία ή θα εξελιχθεί σε μια όμορφη εμπειρία και για τους δυο σας αυτό το πρώτο ραντεβού. Η εικόνα που θα φτιάξετε αμέσως θα καταλαγιάσει το άγχος σας και θα σας κάνει να νιώσετε δύναμη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Και στο νούμερο 3. Μετατρέψτε το άγχος σε κινητήρια δύναμη. Θυμηθείτε πως το άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό. Είναι απλά ένα συναίσθημα φόβου για πιθανή αρνητική έκβαση σε κάτι που δεν ξέρετε ή δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα. Έχοντας κάνει τις πρώτες δύο κινήσεις που εστιάζονται στις πιθανότητες της επιτυχίας, μπορείτε να μπείτε σε εγρήγορση, μεταμορφώνοντας την ενέργεια του άγχους σε παρατηρητικότητα και παραπάνω προσοχή. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο σας το άγχος μπορεί να σας κρατήσει εστιασμένους σε αυτό που θέλετε να πετύχετε και να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε καλύτερα για την περίσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

και αγαπημένες συναντήσεις και συναντήσεις ξαφνικές, έτσι, και ναι. Εκεί είναι που ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον, όλη μας την προσοχή σε ανθρώπους που έχουμε καιρό να τους μιλήσουμε και να τους δούμε από κοντά. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ πέρα πάρα πολλά τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε δύο ολόκληρες ώρες, είτε με λίγα είτε με πολλά λόγια, πάντα με πολλή μουσική όμως και πολλή αγάπη. Όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας. Hey!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφα...

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Your songs, your music, our melody, our radio station.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει. Και το θυμάμαι μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αποφάσεις, αποφάσεις που παίρνει ο καθένας και είναι υπεύθυνος για αυτές. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, είναι απόφασή σου. Εσείς τι έχετε αποφασίσει για αυτό το καλοκαίρι? Τώρα θα μου πεις, έχουμε αποφασίσει να πάμε στις Μαλδίβες, αλλά δεν μας βγαίνει. Ξέρετε κάτι, με ένα όνειρο, με λίγη φαντασία, δεν ξέρω, με ένα κοκτέιλ στο χέρι, ίσως και να πετυχαίνει κάπως να βγει αυτό το σχέδιο. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για το soundtrack αυτό που μπορεί να σας ταξιδέψει, ακόμα και αν σας πηγαίνει στη δουλειά. Γιατί συμβαίνουν και αυτά και τα ξέρουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα, για τις αποφάσεις του Αντώνη Ρέμου, ακούμε διάφορα για τον επόμενο χειμώνα, ότι δεν θέλει να δουλέψει, θέλει να ξεκουραστεί. Θα τα δούμε κι αυτά. Πρώτα όμως θα ακούσουμε εδώ τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση, και τη Βίκυ Χατζάκη μαζί σας.

παραπάνω. Εδώ είμαστε και δεν μας αρέσει να χρωστάμε σε κανέναν και πουθενά. Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου, λοιπόν. Πες μου, τι σου χρωστάω? Ναι, και μία πόρτα πίσω που κλείνει. Εδώ είμαστε ζωντανά μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026.

πώληση βέβαια. Έτσι, εννοείται, πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι τι μαγιό θα φορέσουμε. Το πρόβλημά μας είναι σε ποια θάλασσα θα βουτήξουμε. Να περάσουμε όμορφα, ξένιαστα, μερικές στιγμές, έτσι. Σχεδόν κάθαρσης θα έλεγα, γιατί η θάλασσα το κάνει αυτό. Στα καλύτερά της αυτή την εποχή, εννοείται και στα πιο ζεστά της. Ελπίζω να είστε κάπου και να την απολαμβάνετε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαμε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι.

0: άλλη. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, και αυτή τη συνεργασία τη θυμάμαι καλά και είναι από τις αγαπημένες μου, ίσως βέβαια και από τις σχετικά λίγες που έχω πάει ποτέ στα μπουζούκια. Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα με ρωτήσετε ποια χρονιά, αλλά είναι ωραίο που υπάρχουν ακόμα και τους ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τη Δέσποινα Βανδύ, έτσι σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Πάμε τώρα να πούμε και για ένα αγόρι πράγμα. Στα 41 του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα. Έτσι, τελικά κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο τους, αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός. Όπως και το επόμενο κορίτσι πράγμα, η Κέτι Γαρμπή.

Αυτό είναι. Οι πιο μικρές λέξεις τελικά βγάζουν το μεγαλύτερο νόημα. Ένα ναι ή ένα όχι. Και οι δύο έχουν από 3 γράμματα. Τυχαίο, δεν νομίζω.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θυμάμαι μόνο εγώ.
2: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τα πιο ωραία συναισθήματα. Ενθουσιασμένος, ερωτευμένος, όλα αυτά που το καλοκαίρι δεν ξέρω, σαν να γίνονται λίγο πιο απελευθερωτικά νομίζω. Ίσως είναι η διάθεσή μας να βγούμε, ίσως είναι αυτό το πιο εξωστρεφές που έχουμε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σε 20 λεπτά περίπου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που θα μας δώσει κάποιες πολύτιμες συμβουλές ευζωίας. Για την ώρα φωτιά στη νύχτα, κι ας μην είναι ακόμα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Μπορεί ο Νίκος Απέργης να λέει χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια, όμως εμείς δεν έχουμε τα ίδια. Έχουμε κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά και κάτι διαφορετικό με την ενότητα της Ξένιας Κούρτογλου εδώ στο ραδιόφωνο μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο. Συμβουλές ευζωίας με πράγματα που πολλές φορές μπορεί και να τα ξέρουμε, αλλά χρειάζεται να τα ακούμε ξανά και ξανά. Σύντομο break, Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι και πάλι μαζί σε λίγο.
1: Κάτι που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά είναι το έντονο άγχος μπροστά σε κάτι που θέλουν να κάνουν αλλά το φοβούνται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν έχετε να πάτε σε μια συνέντευξη για δουλειά ή όταν πάτε να δώσετε εξετάσεις, είτε στο σχολείο είτε για το δίπλωμα του αυτοκινήτου, όταν ετοιμάζεστε για το πρώτο ραντεβού με κάποιον που σας αρέσει πολύ ή και ακόμα όταν πρόκειται να δώσετε μια ομιλία για τη δουλειά σας. Καταρχήν θέλω να τονίσω πως είναι πολύ φυσιολογικό να σας πιάσει ένα τέτοιο συνέστημα άγχους μπροστά σε καταστάσεις που δεν έχετε ξαναζήσει, γιατί είναι η φάση που βγαίνετε από τη ζώνη άνεσής σας και δοκιμάζετε κάτι καινούριο. Επίσης να θυμάστε πως ένα τέτοιο έντονο συνέστημα είναι απλά ένας δείκτης, σαν ένα καμπανάκι που χτυπάει για να σας βάλει σε εγρήγορση ώστε να είστε προσεκτικοί και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Για να μπορέσετε όμως να διαχειριστείτε αυτό το έντονο άγχος και να αποφύγετε την πιθανότητα να σας εγκλωβίσει και να σας ακινητοποιήσει, θα σας προτείνω τρεις αποτελεσματικές κινήσεις. Στο νούμερο 1. Αναπτύξτε ενδυναμωτικό εσωτερικό διάλογο. Μπροστά σε κάτι που φοβάστε, η εσωτερική σας φωνή συνήθως λέει «Πάει, καταστράφηκα, θα αποτύχω και τι θα γίνει αν αποτύχω». Όμως δεν ξέρετε ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων και όσες πιθανότητες υπάρχουν να μην τα πάτε καλά, άλλες τόσες υπάρχουν να τα πάτε καλά. Γι' αυτό επιλέξτε να σκεφτείτε και να πείτε μέσα σας και τι θα γίνει αν πετύχω. Και αυτό θα σας βοηθήσει να πάτε στο νούμερο 2. Φτιάξτε νοερά μια θετική εικόνα. Επειδή το μυαλό λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τις εικόνες, σκεφτείτε την επιτυχημένη εκδοχή της έκβασης των πραγμάτων και δείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει αυτό που σας αγχώνει. Φανταστείτε τη σκηνή όπου θα πάρετε πολύ καλό βαθμό στις εξετάσεις ή θα κάνετε μια πολύ πετυχημένη ομιλία ή θα εξελιχθεί σε μια όμορφη εμπειρία και για τους δυο σας αυτό το πρώτο ραντεβού. Η εικόνα που θα φτιάξετε αμέσως θα καταλαγιάσει το άγχος σας και θα σας κάνει να νιώσετε δύναμη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Και στο νούμερο 3. Μετατρέψτε το άγχος σε κινητήρια δύναμη. Θυμηθείτε πως το άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό. Είναι απλά ένα συνέστημα φόβου για πιθανή αρνητική έκβαση σε κάτι που δεν ξέρετε ή δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα. Έχοντας κάνει τις πρώτες δύο κινήσεις που εστιάζονται στις πιθανότητες της επιτυχίας, μπορείτε να μπείτε σε εγρήγορση, μεταμορφώνοντας την ενέργεια του άγχους σε παρατηρητικότητα και παραπάνω προσοχή. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο σας το άγχος μπορεί να σας κρατήσει εστιασμένους σε αυτό που θέλετε να πετύχετε και να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε καλύτερα για την περίσταση. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

απ' αυτές στο πλάι μου δεν είδα. Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος, δεν τρομέ.

και αγαπημένες συναντήσεις και συναντήσεις ξαφνικές, έτσι, και ναι. Εκεί είναι που ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον, όλη μας την προσοχή σε ανθρώπους που έχουμε καιρό να τους μιλήσουμε και να τους δούμε από κοντά. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ πέρα πάρα πολλά τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε δύο ολόκληρες ώρες, είτε με λίγα είτε με πολλά λόγια, πάντα με πολλή μουσική όμως και πολλή αγάπη. Όπου κι αν είστε, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε! Δευτέρα! Κάποιος θα χαίρετε!
1: Έτσι! Καλέ, ηρέμησε!
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κεφαλός.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα!
2: Να είμαστε καλά!
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων, εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέλια θα είμαστε. Πόσο καλοκαίρι θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας.
1: Ναι, το δικό μας.
0: Στα νησιά μας, έτσι. Ναι. Και που τέλος πάντων εντάξει δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα. Ωστόσο νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σ' ακούσω.
0: Με την ευκαιρία βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι. Έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ, για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα. Έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί.
0: Έτσι, 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά.
1: Και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια. Ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαϊκό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scott Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια. 2-10. Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι.
2: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: Εγώ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι έχουμε τόσες πολλές απάτητες παραλίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε ποιες είναι.
1: Όχι, δεν θα πούμε ποιες είναι, γιατί θα πατηθούν.
0: Όχι θα πατηθούν απλά, θα ποδοπατηθούν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωστόσο, κυκλοφόρησε η νέα λίστα με απάτητες παραλίες, η οποία διευρύνεται, και αυτό είναι όμορφο, στην Ελλάδα, με καινούριες 13. Συνολικά 251 παραλίες από Εύβοια μέχρι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Μεσσηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα, όταν λέμε απάτητη παραλία, τι εννοούμε έτσι?
1: Λίγο πατιέται η απάτητη.
0: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολη στην πρόσβαση.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ένα.
1: Και δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει, ναι, δρόμος. Λέει,
0: έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι εκεί, παιδιά, δεν θα βρείτε ούτε beach bar, ούτε ξαπλώστρες.
1: Ρε, ούτε καντίνα με νερό.
0: Τίποτα, τίποτα. Αν δεις όμως φωτογραφίες από ορισμένες, καλά τώρα, λες.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αξίζει ταλαιπωρία να πάω, ρε.
1: Για
0: φίλε.
1: Παραλίες στο Ελλάδα, δεν μιλάμε.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εκεί, να σου πω την αλήθεια, εμείς οι κοινοί θνητοί,
1: ναι,
0: λίγο δύσκολο να πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
1: Όπως
0: ένα γιότ,
1: ένα γιότ, σαν σκάφι το πας. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
0: Γιατί όχι, να πάμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, Ανούλα μου.
1: Γιατί?
0: Ε, τώρα πώς γίνεται σε μια χώρα όπου, ας πούμε, ο ήλιος για να φανεί κάνει δεν ξέρω πόσα τέρμινα.
1: Πραγματικά.
0: Για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη. Ρε παιδί μου, τι κάνουν αυτοί και θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι
1: στον κόσμο? Δεν ξέρω και πώς το μετράνε ακριβώς. Πάντως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ, για 7η συνεχή χρονιά, ευτυχής βγαίνουν οι Φινλανδοί. Τώρα.
0: Okay.
1: Και μάλιστα η Ιωάννα Γιόκελε, η εκτελεστική διευθύντρια των Φιλανδικών Υπηρεσιών Προώθησης από την Business Finland, εξήγησε ποιοι είναι οι τρεις λόγοι που είναι πιθανό να κάνουν τους Φιλανδούς τόσο ευτυχισμένους.
0: Τους είπε.
1: Τους είπε.
0: Να τους ακούσουμε.
1: Αμέ. Πρώτον, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονται γείτονες, πολιτικούς, δημοσίους υπαλλήλους, κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, η επαφή με τη φύση. Στη Φιλανδία δεν μένει κανείς περισσότερο από 10 λεπτά απόσταση από ένα δάσος.
0: Με το κρύο που κάνει,
1: δεν βγαίνουν έξω.
0: Δεν κάνει περισσότερο από 10 λεπτά έξω.
1: Λοιπόν, και λέει εκείνη ότι το καθαρό νερό, ο αέρας και η φύση συμβάλλουν και στην ευεξία και στη δημιουργικότητα.
0: Μάλιστα. Για ήλιο τίποτα.
1: Για ήλιο τι να πούνε, για ήλιο έρχονται διακοπές εδώ.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Και το τρίτο είναι ένα συνδυασμό ανταγωνιστικότητα και ελεύθερου χρόνου, και εξηγώ με τα λόγια τη.
0: Ναι.
1: Η Φιλανδία είναι μια χώρα με χαμηλέ ιεραρχίε και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε CEO, ούτε πλούσια αυτοκίνητα, ακριβά. Είναι όλοι δουλεύουμε, πάμε σπίτι μα, καθόμαστε, τι ωραία που είμαστε.
0: Okay.
1: Ε, θα πήγαινε.
0: Βέβαια.
1: Αν μ' άφηνα να

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: ίσως όλα,
1: όλα
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Τις πιτζαμούλες του, να στώσει το κρεβατάκι του.
1: Ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη. Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΠ. Μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια
0: είναι
1: αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Παιδί
1: μου.
0: Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ,
1: κατάλαβες. Φοράω τη φόρμα έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ.
0: Λοιπόν. Αποπνέεις από αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι έχει καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή, τώρα και εσύ τι φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: σε
1: έχω στο αγαπημένο τισερτ.
0: Μένα τισερτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ Α.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
0: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
0: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος.
0: Okay. Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.